0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Σοκαρέρα.
3: Σοκαρέρα.
2: Σμίχτα.
3: Σμίχτα.
4: Χτορ Ράδιο.